0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Φτάσαμε εσείως 11 Αυγούστου. Κοντεύει ο 15 Αυγούστου από την απολαυστική Αθήνα. Ωραία δεν είναι, Γιάννη μου?
1: Άλλο νομίζω πράγμα. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν φεύγω ποτέ Αύγουστο.
0: Όχι, ακόμα ούτε εγώ, ούτε εγώ.
1: Με σχολεία,
0: βοηθάει και εδώ. Η δουλειά είναι πραγματικά απολαυστική. Πας όπου θες, παρκάρεις το πρωί πριν... Που συζητάμε πριν τον ΕΔΟΕΑΠ, είχα πέσει στα κεντρικά του ΕΔΟΕΑΠ απέναντι στην Ορμηνίου, ξέρεις. Το άφησα απ' έξω. Για ένα λεπτό ήθελα να πάρω κάτι. Και,
1: με είδε μια φίλη εκεί και μου λέει: ερχόμουν να λέει κατεχάκι 9 η ώρα άδεια. Και λέω: είμαι σίγουρα στην Αθήνα.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά. Εμείς είμαστε εδώ όμως. Γιατί έχει δράση. Μπαίνουμε. Μην ξεχνάμε ότι.
1: Μετράμε
0: 24 ώρα μετά το 15 Αύγουστο η πλειοψηφία των ομάδων της GBL αρχίζει. Αλλά και των άλλων κατηγοριών. Και αρχίζει η προετοιμασία. Έτσι. Το μπάσκετ. Και εξάλλου μην ξεχνάμε ας πούμε, ότι 20 του μήνα αρχίζει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο Αύγουστος είναι full δράσης. Είμαστε εδώ Εόκουε Μπρέιντιο, 3η 11 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 12. Ο Γιάννης Λαμπύρης με το Μενέλαος Βαστιάδης στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης με τον Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η οποία θα πάει μέχρι τις 3 στο άμεσο replay, το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Εόκουε Μπρέιντιο, με πολλά ενδιαφέροντα να πούμε και σήμερα. Είναι μια ημέρα η οποία εδώ και λίγη ώρα έχουν γίνει γνωστές και οι κλήσεις των 17 σε πρώτη φάση διεθνών για την προετοιμασία και τα δύο do or die σχεδόν. Εντάξει, όχι die ακόμα, αλλά...
1: Ναι, είναι τελική όμως, μπαίνουμε σε φάση...
0: Είναι, δικαιούνται τον τίτλο, παιχνίδια της Εθνικής, παίζουν στις 3.30 οι παιδες νοκάουτ, παίζουν τα κορίτσια μας για την άνοδο, είναι μια πολύ γεμάτη μέρα, την οποία θα βάλουμε σιγά σιγά, πάντα με εκλεκτούς καλεσμένους στο δρόμο, στη Ρούγα, για να πάμε μέχρι τις 3, μιλώντας για πολλά και ενδιαφέροντα μπασκετικά θέματα.
1: Συμφωνείς ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε τέτοιο από το ένα παράθυρο, μάλλον από τον ένα όμιλο στο δεύτερο? Δεν θυμάμαι άλλη φορά η Εθνική να μπαίνει με τέτοιο.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Συνήθως έμπαινε ή αίτητη ή με μία ήττα.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από το 17 που επανήλθαν τα παράθυρα που τότε, συζητάμε για ότι... τα ζόρια της πρόκρισης. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά.
1: Συνήθως ασχολιόντουσαν.
0: Ρεαλιστικά έχουμε ξαναπεί, το λένε όλοι, ότι το πολύ κακό αποτέλεσμα ήταν στη Ρουμανία, γιατί έτσι που εξελίχθηκε και το παιχνίδι. Όχι ότι ήταν καλό με την Πορτογαλία, αλλά το πολύ κακό ήταν εκεί. Δηλαδή, αν είχες μία νίκη παραπάνω, και μάλιστα είναι η ήττα από την ομάδα που ξεσκάρταρες, έτσι, που έφυγε από τον όμιλο. Έτσι. Αλλά είναι το νέο σωστό σύστημα, όσο και αν μας πονάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα συζητούσαμε αλλιώς. Όμως, Ελλάδα είσαι. Και κοιτάζοντας τη σημερινή κλίση, δεν μπορείς παρά να αισιοδοξείς για τα δύο παιχνίδια. 28 του μήνα, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και λέμε συνέχεια στην αγαπημένη Ρίγα εκ των πραγμάτων, ναι. Έτσι στη Ρίγα Αρένα, έδρα της Ουκρανίας σε όλη τη φάση των προκριματικών. Όσο υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, εκεί παίζουν οι Ουκρανοί. Είναι δύο χώρες με πάρα πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Και 31 Αυγούστου στο T-Center ματσάρα με την υπερπλήρη Ισπανία. Θα έλεγα ότι και η δική μας σύνθεση δεν μπορεί να μην την πεις πληρέστατη. Θα ήταν υπερπλήρης εάν υπήρχε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Έχει εξηγήσει η Ομοσπονδία γιατί δεν είναι και θα μας τα πει μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, την επόμενη ώρα, και ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, ο Δήμος Ντικούδης, πιο αναλυτικά.

0: Λοιπόν, για πες ρε Σιγιάννη τώρα διαβάζοντας τους 17, τι θα ξεχώριζες?
1: Επιστροφή Καλάθη,
0: εντάξει, νομίζω,
1: είναι ναι, το νούμερο ένα. Τζόρζι, αλλά Καλάθη νομίζω.
0: Μπράβο, δεν έχει υπόθεση. Αυτό. Γιατί πολλοί υπέθεσαν με την περσινή απουσία ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο της Εθνικής για τον Νικ.
1: Και να πούμε, επειδή ένα πολύ χαμηλό τόνο παιδί που δεν κάνει δηλώσει, είναι από τους πιο πιστούς παίκτες στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας.
0: Θα έλεγα ότι δεν έχει νόημα, αλλά έχει μεγάλο νόημα να το ξαναλέμε. Ότι ένα παιδί που δεν άρχισε καλά στις Εθνικές, θυμάσαι στην εφήβων, στη μικρή, δεν είχε γίνει πολύ καλοδεχούμενος, αλλά στην πορεία και με προβλήματα και τραυματισμούς και χωρίς να είναι ο γεννημένος στην Ελλάδα, είναι πάντα εκεί, 16 χρόνια σχεδόν, και δεν είναι μόνος του εκεί, είναι με τη μαμά, τον μπαμπά και το θείο, τον τρομερό τείο, για όσους τον έχουν γνωρίσει, το ζουν, το αγαπάν, το αγαπάει και ο Νίκ, και τώρα στην Παρθρατιά, έχοντας επιστρέψει και σε μια ομάδα ξανά στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ.
1: Έχει μεγάλο κίνητρο φέτος ο Νίκ, πιστεύω θα δούμε.
0: Ναι, δηλαδή, και νομίζω και δύο παιχνίδια πριν αρχίσει, στην αρχή της προετοιμασίας του, ότι με χαρά δέχτηκε και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η ομάδα έχει ξανά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη θέση του ομογενή, στη μία με το αστεράκι. Έχει τους δύο Αντετοκούμπο, το Θανάση και τον Κώστα.
1: Αυτό δεν είναι λίγο άδικο? Θα μου πεις, έτσι είναι ο κανονισμός τώρα. Το θέμα με το αστεράκι.
0: Άξι, πολύ Ντόρσεϊ, άδικο. Πολύ, πολύ.
1: Ο Ντόρσεϊ, όπως και ο Μήτρου Λόγκ, δεν μπορεί να μπει στην ίδια. Δεν μπορώ να τον βάλω στο ίδιο με το Γουόκαπ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν είναι
0: σε καμία
1: περίπτωση
0: που πήρε διαβατήριο. Είναι Έλληνα. Ναι, ειδικά ο Τάιλερ το έχει καημό.
1: Δεν ξέρω, είναι λίγο κάτι που πρέπει να το δει κάποιο.
0: Εντάξει, είναι αυτό, απαντάει η FIBA πάντα με μια δική της λογική, ότι διαλέγεις μέχρι κάποια ηλικία την μπασκετική υπηκότητα. Στο μεταξύ, ο Τάιλερ έχει παίξει και νέων.
1: Και ναι, μικρόν, έχει,
0: εντάξει, δεν είναι ότι έγινε στα 25 του, βρήκε ότι έχει διαβατήριο. Εντάξει, αυτοί είναι οι κανόνες, προχωράμε. Γυρίζουν λοιπόν, είναι μέσα στα δύο αδέλφια Αντετοκούμπο. Είναι ο Ντίνος ο Μίτογλου, ο οποίος το τελευταίο. Γιατί στέκομαι, γιατί το λέω έτσι? Επειδή ο Ντίνος στο τελευταίο παράθυρο ήταν ο τελευταίος που βγήκε, δεν έκανε προπονήσεις, πάλεψε μετά τα play-off να αποκαταστήσει έναν τραυματισμό. Και βέβαια, επειδή το μεγάλο πρόβλημα εκεί ήταν η απουσία στους ψηλούς, ίσως το μεγαλύτερο. Και τώρα ξαφνικά με Μίτογλου και Κώστα Αντετοκούμπο, λες ότι υπάρχουν δύο σέντερ μια άλλη κλάση. Είναι πίσω ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος επίσης είχε πρόβλημα τραυματισμού. Και συνολικά, να πούμε τους 17, ο Κώστας ο Παπανικολάου που πάντα είναι εκεί, Νικαλάθης, Γιαννούλης Λαριτζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Λιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νίκος Περσίδης. Και βλέπουμε μετά από χρόνια, εντάξει, πάντα είχε μια παρουσία, αλλά βλέπουμε 3,5 παίχτες του Άρη, ναι, στην ομάδα. Λέω μισό γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά τέλος πάντων θα λέγαμε ότι είναι κοινό μυστικό ότι μάλλον πάει και ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον Άρη. Αλλά τρεις είναι δεδομένοι, ο Κώστας, ο Τολιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος. Έτσι, και αναμένεται και ο Θανάσης. Τρεις παίχτες βέβαια έχει πλέον και ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ο Καλάθης και ο Μπαζίνας και ο Νίκος ο Περσίδης. Το λέω γιατί πέρα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, βλέπουμε, είναι αυτό που συζητάμε, Γιάννη, από την αρχή του φετινού καλοκαιριού, την επιστροφή για τα καλά, την πολύ δυναμική επιστροφή των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, δεν συζητώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει να πάρει και τα δύο παιχνίδια. Οι Ισπανοί τρομάζουν, έτσι.
1: Και νομίζω στη Γεωργία χάσαν περισσότερο από δική τους βλακεία παρά από τη,
0: ναι,
1: δηλαδή την υποτίμησαν.
0: Ναι, δεν ήταν όμως νομίζω το ίδιο πλήρης. Τώρα είναι με όλους τους NBAers. Αλλά εντάξει, υποθέτω, εκτιμώ, προσδοκώ ότι το Σέντερ θα είναι κατάμεστο. Έτσι κι αλλιώς 31 Αυγούστου θα έχει γυρίσει και ο κόσμος, που και να μην έχει γυρίσει, πάντα είναι στην Αθήνα. Υπάρχει κόσμος. Θυμάμαι πάντα που γύρω στο 15 Αυγούστου, εκεί 15 με 20 Αυγούστου, χρόνια γίνονταν το Ακρόπολης, και είχε πάντα 10, 12.
1: Δεν έπεφτε κάτω από 10, 12.
0: Ναι, ποτέ, ποτέ. Ακόμα και σε εποχές που ερχόντουσαν κάποια πανεπιστήμια άσημα αμερικάνικα.
1: Και δεν ήταν η Γλυφάδα που λες είχε 3.000.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για το τι σέντερ μου είναι.
0: Οπότε σε 31 Αυγούστου επίσημο μάτς και με τους Ισπανούς. Να πούμε ότι πέρα από τους παίχτες που αναφέραμε, ότι υπάρχει μια προσθήκη που και αυτή είναι επιστροφή, θα εξηγήσουμε γιατί, είναι ο Γιώργος Σουλιμιάτης στο τεχνικό επιτελείο. Στο συγκεκριμένο παράθυρο δεν θα είναι παρόν ο Διαμαντής ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει πάει στην Ντουμπάι, αρχίζουν τώρα μια νέα αρχή και για τον Διαμαντή στο πλευρό του Τσάβη Πασκουάλ, οπότε έπρεπε να είναι εκεί στην κίνηση. Για τον Γιώργο Σουλιμιάτη είναι επιστροφή, αφού επί Αντρέα Τρινκέρι πριν από 13 χρόνια ήταν ξανά στο επιτελείο της Εθνικής δίπλα στον Ιταλό προπονητή, και επιστρέφει στο επίπεδο των αντρών ο Γιώργος Σουλιμιάτης μέσα στο επιτελείο στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη. Για πες, έχεις κανένα σχόλιο, κάτι να κάνεις.
1: Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω ούτε να δικήσω την ομάδα που ήταν στη Ρουμανία, νομίζω ότι ήμασταν σε κακό φεγγάρι. Αλλά θεωρώ ότι με 1-2 παίκτες από αυτούς που επιστρέφουν, θα μπορούσαμε τουλάχιστον τη Ρουμανία, και με δεδομένο ότι είχαμε φύγει 14 πόντους, να το είχαμε πάρει το παιχνίδι. Εγώ λέω, για να μην κάτσω μόνο στα παιχνίδια με την Ισπανία, θεωρώ πιο σημαντικό το παιχνίδι στην Ουκρανία, γιατί με 2 νίκες αν νικήσεις.
0: Ναι, αν πάρεις τα 2 μάτς των Ουκρανών.
1: Αν νικήσεις στη Ρίγα, δεν πιστεύω δεν θα νικήσεις στην Ουκρανία και εντός. Άρα πας για 2 νίκες και με τη Γεωργία που είναι εφικτές και ψάχνεις.
0: Αν κάνεις αυτές τις 4, ναι, μπορεί και να φτάνουν 4.
1: Μπορεί να φτάνουν ακόμα και με 2 ή 4.
0: Μπορεί να φτάνουν 4.
1: Για να είμαστε λίγο πιο άνετα, λέμε για το 2-2. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε το know-how, δηλαδή, για να μπορέσουμε να.
0: Να πούμε ότι, αν και ξαναλέω, θα μας τα πει αναλυτικά γύρω στη μια μισή ο Δήμος Ντικούδης, να πούμε ότι στην ανακοίνωση υπάρχουν δύο σημαντικές διευκρινήσεις. Η μία που αφορά στο Γιάννη Αντετοκούμπο, όπου η ΟΚ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα οικονομικό, δηλαδή ασφάλισης, που κρίθηκε υπερβολική, αφού από τότε που υπάρχει το ξεχωριστό καθεστώς ασφαλιών, επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει, τις ασφάλειες των παιχτών του NBA τις πληρώνει η FIBA. Όμως για κάθε έναν ξεχωριστά υπάρχει ένα έξτρα ασφάλιστρο που επιβαρύνει τις ομοσπονδίες ανάλογα με το ιστορικό τραυματισμών συνολικά στην καριέρα του και τα μάτς που έχει χάσει την τελευταία περίοδο. Η Εθνική και πέρσι το έδωσε αυτό, το οποίο ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ, και ο Γιάννης ήταν παρόν στο Ευρωμπάσκετ και στην προετοιμασία. Φέτος δεν έφτασε κουβέντα εκεί, για πολύ απλά, το λέει περιφραστικά η Ομοσπονδία, ότι σε αυτή τη νέα κίνηση στην καριέρα, την πολύ σημαντική μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο, κρίθηκε ότι μετά από 5 μήνες αποχής δεν θα ήταν το πιο σόφρο να μπει σε 2 δυνατά μάτς κατευθείαν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η ομάδα του θέλει να προασπίσει, να υπερασπιστεί, να θωρακίσει με κάθε τρόπο αυτή την τεράστια επένδυση. Δεν τίθεται θέμα, νομίζω, να μπούμε τώρα στα κομικά ελληνικά, το αν θέλει ο Γιάννης, το έχει δείξει αν θέλει, αν είναι, αν τον ήθελε η Εθνική ή αν, ξαναλέω, πληρώνει όποτε πρέπει η Ομοσπονδία. Ήταν μια απόφαση περισσότερο προερχόμενη από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως ήταν και αυτή για τα 3 κολεγιόπεδα, διότι...
1: Μα και είναι πρακτικό το πρόβλημα.
0: Ναι, πρακτικό, διότι το πρόβλημα. Υπάρχουν, ναι μεν, κολέγια τα οποία επιτρέπουν την εξ αποστάσεως φοίτηση σε κάποια πράγματα ή και εξέταση. Υπάρχουν όμως άλλα που θέλουν το διαζώσεις, και μάλιστα είναι πολύ σημαντική ως ο διαχωρισμός ότι αυτά τα κολέγια έχουν τον αθλητικό διευθυντή, έχουν και τον διευθυντή ακαδημαϊκών σπουδών, έτσι, που ορίζει και δεν τον νοιάζει το μπάσκετ ακόμα και αν είναι η ομάδα του κολεγίου.
1: Ακριβώς.
0: Ή ο Νεοκλής και ο Αλέξανδρος Σαλμαντούροφ είναι στο ίδιο κολέγιο, δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται και του Ζούγρη, και έτσι τα 3 παιδιά δεν θα είναι σε αυτή την φάση μαζί με την εθνική ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, EOKWEB Radio, άμεσο replay. Έχουμε κάνει την εισαγωγή μας. Ξεκινήσαμε φυσικά με τις κλήσεις της Εθνικής Αντρών. Είπαμε ότι είναι ο μήνας που μας βάζει σε ρυθμούς του πάντα έντονου χειμώνα. Και πάμε να αρχίσουμε τις ωραίες μας συζητήσεις με Ευρωλίγκα. Με Μιλάνο, πάντα με κοντινούς δεσμούς με την Ελλάδα και από πλευράς παικτών, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ένας δικός μας άνθρωπος εκεί πολλά χρόνια σε ένα πολύ κέριο πόστο. Είναι ο General Manager της Ολύμπια Μιλάνο, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, ο οποίος θα μας αφιερώσει λίγο χρόνο από τις διακοπές του για να τα πούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, να σε κάνω, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα πριν αρχίσει, η τρέλα της Ευρωλίγκας.
0: Έλατε.
2: Η οποία είναι πλέον τρέλα, αντικειμενικά, έτσι.
1: Δεν ναι, Γιάννη, είναι δηλαδή. Τρέλα.
2: Είναι για τους προπονητές, για τους παίκτες, για εσάς, για τους general managers, για τους δημοσιογράφους. Δεν προλαβαίνεις.
1: Όχι, είναι ένα καινούριο μοτίβο που το. Εντάξει, που το ζούμε και πιστεύω ότι και οι ομάδες που εξεργάζονται συνέχεια τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Δηλαδή, ιδιαίτερη κατάσταση έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολλούς σημαντικούς αγώνες, και σε έχεις αγώνες που δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν και το σύστημα ήταν διαφορετικό της Ευρωλίγκας, θυμάστε και εσείς που ήταν η κανονική περίοδος, μετά είχαμε το Top 16, αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μπορούσες, θυμάμαι τότε στην κανονική περίοδο που ήταν μέχρι το Δεκέμβρη, να θυμάμαι καλά, μπορούσες να κλέψεις κάποια παιχνίδια. Με ποια έννοια δηλαδή να κλέψεις, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, λίγο, εδώ πάω λίγο πιο χαλαρά, εντάξει, δεν πειράζει, να χάσω και ένα-δύο παιχνίδια, δεν μου αλλάζει κάτι. Τώρα είναι πόλεμος. Τώρα δηλαδή κάθε παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι σημαντικό που πρέπει να το κερδίσεις. Δηλαδή αλλιώς μπορεί να πας πίσω αμέσως. Οπότε μετά έχεις το τοπικό πρωτάθλημα που και αυτό τουλάχιστον στην Ιταλία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, που πιστεύω και στην Ελλάδα, πιστεύω και στην Ελλάδα του χρόνου θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, με όλες τις ομάδες, με όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει στις ομάδες, Θεσσαλονίκη αυτά. Οπότε καταλήγεις να έχεις ένα πρόγραμμα πάρα πολύ επιβαρημένο, που πια για τους προπονητές δεν είναι εύκολη δουλειά τους, γιατί πια δεν έχουν το χρόνο να διδάξουν στην ομάδα. Είναι περισσότερο μια συντήρηση της ομάδας.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε γενικά έχει αλλάξει όλο το μοτίβο της ομάδας και της προετοιμασίας της ομάδας.
0: Πάντως, Χρήστο, διαβάζοντας, το έχει κάποιο μυστικό της συνεχής εξαγγελίες και για νέα αύξηση, και με δεδομένο ότι η Ευρωλίγκα έχουν μεγάλο λόγο οι ομάδες που είναι εκεί, προφανώς. Και το μοντέλο, όχι, προφανώς κρίνεται εμπορικά ότι αντέχει να πάρει κι άλλο, αλλά και μάλλον ότι θα βγαίνει και αγωνιστικά, έτσι, για να πηγαίνετε προς μια νέα αύξηση.
1: Κύριε Σμενέλα, η απόφαση που είχαμε πάρει με τις 20 ομάδες να έχουμε το Round Robin System, το είχαμε πάρει για μια χρονιά. Φέτος αποφασίσαμε να το ανανεώσουμε για ακόμα μια χρονιά, αλλά αυτή η χρονιά σίγουρα θα είναι η τελευταία. Δηλαδή από του χρόνου ήδη μιλάμε για αύξηση των ομάδων, και το σύστημα θα είναι διαφορετικό, θα είναι με κόφρεξης. Οπότε δηλαδή θα μειωθούν.
2: Δεν γίνεται, αν πάνε πούμε 24, δεν γίνεται να παίξει ράουντ. Θα πρέπει να μην παίζει τα εθνικά πρωταθλήματα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Μα όλοι το ξέρουμε.
2: Είναι ωραίο, είναι δελεαστικό να παίζουν όλοι.
1: Είναι ωραίο. Όλοι παίζουν με όλους, γιατί με το σύστημα το, ας πούμε, το conferences, κάποιοι δεν θα παίξουν δύο φορές με όλους.
2: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου.
0: Δηλαδή, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις σε κάθε
1: απόφαση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αναφυσβήτητα το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η ποιότητά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε μετά από 26 χρόνια. Πιστεύω ότι το προϊόν έχει εκτοξευτεί πια.
0: Χρήστο, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολλά χρόνια στο μπάσκετ μέσα στα γραφεία, και η σκέψη σου, αν μη τι άλλο, φημίζεται για την ψυχραιμία και τη μεθοδικότητα. Έρχεται μια, κατά τα φαινόμενα, μια νέα διοργάνωση, λέω το κατά τα φαινόμενα έρχεται, γιατί από τη στιγμή που το έχουν πει και η FIBA και το NBA, δύο μεγάλοι οργανισμοί, μάλλον θα το κάνουν. Αντέχει, να πω πολύ απλοϊκά την ερώτηση, αντέχει το ευρωπαϊκό μπάσκετ?
1: Εγώ πιστεύω ότι το οικοσύστημα δεν αντέχει. Κοιτάξτε, ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα μία και να γίνει, μπορεί να γίνει, δεν είναι απαγορευτικό. Το θέμα είναι ότι ποιοτικά για το οικοσύστημα πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ενωμένη διοργάνωση. Και ξέρεις κάτι, και ένα άλλο σημείο, Μενέλα, πιστεύω ότι πρέπει και έχουμε την ευθύνη προς τους φιλάθλους να έχουμε ξεκάθαρες καταστάσεις. Μπερδεύουμε τους φιλάθλους.
0: 100-0, 1000-0 μαζί με αυτά
2: το μόνο άθλημα που γίνεται σε τέτοιο βαθμό εδώ και χρόνια, έτσι από το 2001 μπράβο, πάμε 25
1: μπράβο,
2: χρόνια τώρα.
1: Μπράβο. Και η ευθύνη που έχουμε είναι πολύ μεγάλη, πιστεύω, εντάξει, το γνωρίζουμε όλο, τελικά όμως πιστεύω ότι και οι δύο οργανώσεις και η Ευρωλίγκα και απ' την άλλη οι άνθρωποι του NBA, πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουν στην τελική ότι το καλύτερο θα ήταν να γίνει μια συνεργασία. Εγώ δεν θα έκλεινα την πόρτα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα ευκαιρία για να βρεθεί μια λύση. Και ελπίζω, γιατί εγώ υποστηρίζω αυτή την λύση της μιας ενιαίας διοργάνωσης.
2: Μάλιστα. Και το NBA, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ μπροστά σε θέματα marketing. Δηλαδή μπορεί να πάρει και η Ευρωλίγκα πράγματα από το NBA.
1: Αλλά σίγουρα,
2: το βασικό σίγουρα είναι να μην ξεκινήσουμε πάλι να διασπαστεί, να είναι δύο διοργανώσεις. Αυτό που ακούγαμε, ότι δεν έχει υπογράψει Real, δεν έχει υπογράψει Φενέρ. Θα δούμε πώς πάρει μια ομάδα. Είναι άσχημο και για τον κόσμο και για όλο το.
1: Σίγουρα.
2: Να παίζουν οι κορυφαίοι στην.
1: Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή όμως, από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι στην Ευρωλίγκα έχουν υπογράψει όλες οι ομάδες.
2: Την
1: καινούργια ανανέωση. Μιλάμε και για τις 13 ομάδες. Οπότε μιλάμε για ένα δυνατό πρωτάθλημα που κυριαρχεί η ένωση των ομάδων. Υπάρχει πια απόλυτη ένωση των ομάδων. Και όλοι προχωράμε προς το καλύτερο. Όχι μόνο δηλαδή τη οργάνωση τη δικιά μας, αλλά και γενικά τη μια συνεργασία που μπορεί να γίνει. Εγώ θα σου πω, είμαι πολύ, πολύ θετικός. Γενικά, σαν άνθρωπος είμαι θετικός και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση.
2: Και πάντως.
0: Μακάρι, ναι.
2: Ναι, νομίζω, Χρήστο, ότι το γεγονός ότι όλες οι ομάδες τελικά υπογράψανε νέα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα χωρίς να περιμένουν ενδεχομένως το δελεαστικό οικονομικό κομμάτι, γιατί εκεί θα ήταν το δυνατό σημείο του NBA Europe, δείχνει την εμπιστοσύνη σε αυτό που έχετε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στη EuroLeague.
1: Το στάγια είναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι από την άλλη, ότι αυτή τη στιγμή και το οικονομικό κομμάτι της EuroLeague έχει αυξηθεί και αυξάνεται να πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, οι μελέτες που έχουμε κάνει για τα επόμενα χρόνια είναι, δηλαδή τα νούμερα είναι φανταστικά. Πια δηλαδή είμαστε σίγουροι όλες οι ομάδες και το management της Ευρωλίγκας ότι η πορεία είναι απόλυτα ανωδική και τα νούμερα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επόμενα χρόνια για τις ομάδες.
2: Βέβαια. Και με τα franchising και με όλο το project που έχει.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε λίγο προς Μιλάνο. Σιγά σιγά.
2: Πρωταθλήτρια μόνιμα στις εμφανίσεις, έτσι, διαχρονικά. Αλλά
1: εντάξει,
2: είναι μια ομάδα.
1: Αυτό έλειπε.
2: Ο κόσμος της Μιλάνο έχει ζήσει.
0: Γενικά νομίζω ότι περνάμε στα τόσα χρόνια που είσαι μια συνολικά αλλαγμένη εποχή. Εντάξει, υπήρξε η απώλεια του διοικητικού ηγέτη. Τώρα έφυγε από την ομάδα και ο Έτορε Μεσίνα, ανέλαβε για τα καλά, πια σταθεροποιήθηκε ένα νέο παιδί, ο Πέπε Ποέτα. Ποια είναι η άβρα στην ομάδα, ποιες είναι οι γραμμές που έχετε βάλει κατευθυντήριες ως
1: διοικητές? Κοίτα να δεις, δεν έχουν αλλάξει οι γραμμές. Πρέπει να πω ότι τελειώσα μια σεζόν πάρα πολύ καλή για το σύλλογο. Για την πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου πήραμε και τους τρεις τίτλους στην Ιταλία, το Super Cup, το Ιταλικό Κύπελλο και το Πρωτάθλημα. Οπότε για μας ήταν πολύ σημαντική χρονιά. Αυτό που θέλουμε είναι το χρόνο να επαναλάβουμε μια ανάλογη πορεία στην Ιταλία, αλλά να πάμε και καλύτερα στην Ευρωλίγκα. Φτιάξαμε μια ομάδα, πιστεύω, αρκετά ισορροπημένη για τις ανάγκες της Ευρωλίγκας που αναπτύξαμε και πριν, πόσο δύσκολη είναι, με βάθος. Και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε, υγεία να έχουμε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτά. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Ο Πέπε Ποέτα είχε ήδη από το management της ομάδας, είχε ήδη αποφασιστεί ότι αυτός θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Απλώς επισπεύθηκε προαγωγή είναι το να αναλάβει την ομάδα πριν μετά όταν αποχώρησε ο Έτορ Μεσέφτηκε η, ας πούμε,
0: η προαγωγή
1: είναι το να αναλάβει την ομάδα πριν μετά όταν

0: μια μεγάλη δύναμη και εντάξει, αυτό εντάξει, δεν σβήνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι με απλό μάτι κοιτώντας, μας μοιάζει μια αλλαγή στη μενταλιτέ του Πάγκου, δηλαδή ο Πράος έτορε Μεσίνα, σε ένα πιο, ο Πέπη δείχνει, ο Πέτα, ένας πιο εκρηκτικός άνθρωπος στις αντιδράσεις του.
0: Εντάξει, και για τον Έτορ δεν πιστεύω ότι ήταν εκρηκτικό.
1: Ναι, όντως είχε τα δικά του, αλλά γενικά έβγαζε μια, ίσως ήταν τα χρόνια της εμπειρίας, το συγκρατούσαν λίγο παραπάνω.
0: Ναι, το ξέρεις, και είστε και εσείς και οι δυο σας πολύ εμπειροί στον χώρο, πολλά χρόνια είστε κοντά στο μπάσκετ, ξέρεις, όπως αλλάζουν οι συνθήκες που λέγαμε πριν, τα παιχνίδια και αυτά, ξέρεις, αλλάζουν και οι προπονητές.
1: Οι άνθρωποι,
0: αλλάζουν και οι άνθρωποι, δηλαδή πια είναι διαφορετικό και η αντιμετώπιση των προπονητών, πως τους παίκτες, έχει αλλάξει η νοοτροπία των παικτών, πια τα συμβόλαια είναι πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή δεν είναι το ίδιο, εγώ θυμάμαι, δεν είναι το ίδιο όπως είχαμε μια ομάδα, ξέρω εγώ, το 2000, τα παιδιά, και εντάξει, είναι πολύ τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το θέμα, το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι, το θέμα, το σημαντικό είναι να μπορείς να κάνεις adapt σε όλη αυτή την κατάσταση, να προσαρμοστείς σε αυτή την κατάσταση, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όποιος προσαρμόζεται πιο γρήγορα, αυτός είναι και επιτυχημένος.
1: Σωστό. Βέβαια. Θέλω να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση, επειδή ζούμε σε ένα κόσμο, ζείτε εσείς που τα χειρίζετε καθημερινά, που βλέπουμε τα ίδια ονόματα για ίδιες ομάδες, είναι κάτι λογικό, να ψάχνουν όλοι, ξέρεις, να θέλει ένας ψηλό και να πηγαίνουν 5 ομάδες στον ίδιο παίχτη. Την ιστορία Πίτερς, που ήταν ψηλοκοινό μυστικό ότι έχει συμφωνήσει με τον Μιλάνο, αλλά με δεδομένο το ότι έκανε κάποια καλά μάτς και ζεστάθηκε ο κόσμος, κάποια στιγμή ανησύχησες, δεδομένα ας πούμε και με αυτό που είχε γίνει πέρσι με τον Μιλουτίνοφ και ότι αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, ή ήταν μια δεμένη ιστορία ότι ο Άλεκ...
0: Όχι, ήταν μια δεμένη ιστορία. Μάλιστα. Ήταν μια δεμένη ιστορία.
2: Ήταν εντελώς διαφορετική νομίζω από τον Μιλουτίνο.
0: Ναι, εντάξει, πιστεύω, δεν θέλω να μιλήσω εγώ για τον, ναι, για τον Άλεκ. Εντάξει, ξέρεις, όλο το καλοκαίρι που είμαι στην Ελλάδα, όλοι έρχονται και μου λένε ότι μας πήρε τον Πίτερ. αλλά πιστεύω, εντάξει, και ο Άλεκ ήταν μια επιλογή, εντάξει, δηλαδή εκτική περισσότερο. Έζησε απίστευτες στιγμές με τον Ολυμπιακό. Άρα πιστεύω ότι θέλει να δώσει ένα καινούριο, έτσι, ξέρεις, μια καινούργια σελίδα στην καριέρα.
2: Και να ανανεωθεί, να έχει ένα ρόλο που θεωρεί πολύ πιο σημαντικό, να βγει μπροστά. Ναι. Επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, θέλουμε και ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε στην πηγή τελικά. Είχατε και μαζί παλέψει κάποια Final Four στο παρελθόν, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ο πρώτος είναι πρώτος, ενώ όταν είναι μια ομάδα με τόσο διάρκεια και τόσο να είναι, ας πούμε, συνεπή στην παρουσία, δεν μπορεί να πεις ότι είναι εντελώς αποτυχημένη, αλλά έλειπε ο τίτλος.
0: Μα τι λέμε τώρα, ο Ολυμπιακός ήταν τα τελευταία χρόνια παρόν σε όλα τα Final Four. Ναι. Ξέρετε, εδώ στα play-off, σας το λέω τώρα από τη δικιά μου πλευρά, στα play-off, πόση επιτυχία είναι να μπει στα play-off, δηλαδή τον έστω στα Final Four κάθε φορά παρόν. Είναι απίστευτο επίτευγμα. Το Final Four όμως είναι μια ιστορία ξεχωριστή. Είναι πώς θα βρεθεί στις συγκεκριμένες μέρες, γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει και αυτή η διέστατη γνώμες. Κάποιοι που λένε ότι δεν θέλουμε πια Final Four.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι, θέλουμε τα play-off. Κάποιοι άλλοι λένε το. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, είμαι υπέρ του Final Four, γιατί πιστεύω ότι είναι το απόλυτο μπασκετικό γεγονός, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο. Τον κόσμο. Πιστέψτε μου, κάθε καλοκαίρι που πηγαίνω στο NBA, στο Summer League, στο Vegas, όλοι πιστέψτε μου, το NBA παρακολουθούν, όλοι οι παίκτες, παράγοντες, παρακολουθούν την EuroLeague. Όλοι. Λοιπόν, ότι έχουμε αυτό ένα πασχετικό γεγονός από το Final Four, είναι αμφισβήτητα. Εγώ είμαι υπέρ του Final Four. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας την κουβέντα του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι επειδή ήταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν παρόν, είναι μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω ότι το άξιζε να το πάρει και όπως το πήρε, είχε μια χρονιά πάρα πολύ σταθερή με μεγάλη ποιότητα και πιστεύω ότι η ομάδα που έχουν χτίσει και για του χρόνου είναι για τουλάχιστον για τις πρώτες θέσεις σίγουρα.
1: Ξέρετε, ήθελα πέρα, να το επεκτείνω λίγο πέρα από τον Ολυμπιακό, επειδή αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην αρχή η αίσθηση που έχει και ο Χρήστος για το τι έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η ξαφνική φλόγα με τη Θεσσαλονίκη κυρίως να ξαναφουντώνει, είναι προμήνυμα εκτόξευσης, ξανά του ενδιαφέροντος.
0: Κοίτα,

0: Είναι ένα μήνυμα καλό, είναι ένα μήνυμα θετικό, είναι ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι επενδύουν σε μια χώρα και σε ένα άθλημα που έχει δείξει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, ότι προσωπεί άξια τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι όμως από την άλλη πρέπει να υπάρχει μια σύνεση και μια οργάνωση. Γιατί πολλά πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνονται.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αυτό πρέπει να το καταλάβουν, όλοι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπομονή. Έχουμε υπομονή.
0: Ναι, πολύ υπομονή. Ναι, πολύ υπομονή. Είμαστε ένας λαός που μας αρέσει να τρέχουμε, να μας αρέσει αυτό με τα καλά του και τα κακά του. Αλλά πιστεύω σίγουρα ότι εντάξει, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά.
1: Άναψε το τσακμάκι, το πώς θα κάνουμε τη φωτιά.
0: Σίγουρα, θέλει διαχείριση όμως. Θέλει διαχείριση. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό θέλει διαχείριση.
2: Μα εγώ έλεγα, Χρήστο, ότι για μένα ένας τίτλος για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι ότι πετύχανε πριν μπουν οι επενδυτές, γιατί οι επενδυτές ήρθαν και είδανε κάτι, ότι πετύχανε την οικονομική εξυγίανση. Γιατί παλιά τι κάνανε? Πάμε να πάρουμε δύο παιχταράδες και άσε τα χρέη, τώρα θα τα βρούμε στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Και μετά έσχαγε στο δρόμο. Γενικά
0: να σου πω ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια πραγματικά άνοδος του αθλήματος. Ένα ενδιαφέρον. Ναι. Και θα το δεις, εγώ θα σου πω μόνο στην Ιταλία. Στην Ιταλία έχουν μπει πάρα πολλοί Ιταλοαμερικάνοι που επενδύουν σε ομάδες, φαν που επενδύουν σε ομάδες. Και εδώ το βλέπεις όχι μόνο στην Ιταλία. Βλέπεις το παράδειγμα της Μονακό. Είδαμε το παράδειγμα τώρα αυτό που έγινε στην ΑΣΒΕΛ. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον και στην Ευρώπη. Γιατί όλοι αυτοί, εντάξει, μην το κρύβουμε, βλέπουν κάτι. Δηλαδή δεν έρχεται κάποιος να επενδύσει μόνο και μόνο για την αγάπη στο μπάσκετ. Εντάξει, βλέπει κιόλας ότι μπορεί να φτάσει. Αρχίζουν πια οι ομάδες και γίνονται sustainable. Δηλαδή, ξέρεις, έχουν αρχίσει πια να έρχονται ίσα βάρκα στα νερά με τα έξοδά τους και τα έσοδά τους. Δηλαδή, αρχίζει να γίνεται κάτι.
2: Κάτι που φαινόταν απίθανο πριν από 20 χρόνια.
0: Παλιά ήταν απίθανο. Παλιά ήταν απίθανο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε ομάδα που έβγαζε χρήματα. Τώρα βλέπεις το παράδειγμα της Φενέρ. Η Φενέρ, εντάξει, δεν είχε τα έσοδα τρελά. Αν θυμάμαι καλά, εμφάνισε 3,5 εκατομμύρια, ας πούμε, έσοδα από το μπάτζετ του. Είναι όμως ένα έσοδο. Παλιά αυτό δεν υπήρχε καθόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα το λαμβάνουν πάρα πολύ στον χώρο και αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε.
1: Η Ιταλία ήταν η συνέχεια, το ξεκίνησε από την Ελλάδα. Βλέπουμε μεγάλα ονόματα βαριά μπασκετικά να μπαίνουν, μετακομίσεις ομάδων, μετακομίσεις πόλεων εκεί. Πώς μια παραδοσιακή δύναμη σαν το Μιλάνο, πώς αξιολογεί αυτή την κατάσταση?
0: Στην Ιταλία υπάρχει αυτός ο κανονισμός που μπορεί άνετα κάποιος να πάρει το δικαίωμα μιας ομάδας και να το μεταφέρει σε μια άλλη πόλη. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύτηκαν δύο ομάδες, η Κρεμόνα και η Μπρέσια, και έδωσαν δικαιώματά τους και πήγανε στη Ρώμη. Βέβαια, να υπάρχει ομάδα μπασκετική στη Ρώμη είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ιταλία. Εντάξει, είναι πολύ θετικό να έχεις μπασκετική παρουσία. Αλλά όλο αυτό, όπως είπα πριν και για την Ελλάδα, όλο αυτό θέλει μια σωστή διαχείριση. Γιατί όσο να είναι, βλέπουμε στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, βλέπουμε και φούσκες, βλέπουμε και διάφορα προβλήματα στις ομάδες, οπότε πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση, μια σωστή έτσι αντιμετώπιση όλου του εγχείρηματος. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι, τουλάχιστον σας λέω ότι τώρα αυτή η χρονιά που έρχεται είναι 8η χρονιά για μένα στην Ιταλία, πιστέψτε με, είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Βέβαια. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Κάθε Κυριακή μπορεί να χάσει οποιοδήποτε από τον άλλο. Οποιαδήποτε ομάδα. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, βέβαια. Πολύ το ισπανικό, ας πούμε, στην ανταγωνιστικότητα τουλάχιστον.
0: Όπως το ισπανικό. Ναι. Ναι, όπως το ισπανικό.
2: Χρήστο, για να δώσουμε, να αποτέσουμε και ένα φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που νομίζω άλλαξε τα δεδομένα σε ένα ολόκληρο οργανισμό. Όχι μόνο, λέω, για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, το 8 είχε επενδύσει στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Είδε κάτι παραπάνω από το επιχειρηματικό κομμάτι και έδειξε ότι είχε αγάπη για το αθλητικό γίγνεσθε, για το αθλητισμό γενικότερα. Δεν ήταν τυχαίο ότι στήριξε μια τέτοια ομάδα. Επειδή έζησε στα τελευταία χρόνια του, έτσι ήθελα να μας πεις.
0: Όχι, ήταν, μιλάμε για ένα φανταστικό άνθρωπο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, αλλά με έναν έτσι διακριτικό ρόλο, ήταν πάντα κοντά μας, πάντα ζευγόταν σε όλα τα παιχνίδια, πολλές φορές ερχόταν και στα εκτός έδρας, ήταν πάντα κοντά, ποτέ δεν έλειπε τίποτα στην ομάδα, ήταν πάντα κοντά να βοηθήσει την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει, σαν προσωπικότητα, εντάξει, πιστεύω εγώ από τελευταίο θα μπορούσα να μιλήσω για τον Τζόρτζ Αρμάνι. Μπορώ να πω ότι από την συνεργασία που είχα, μιλάμε για ένα χαρισματικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο leader που αποδεικνύει και η εταιρεία του όλα αυτά τα χρόνια είναι leader. Με μεγάλο σεβασμό, πολύ μεγάλο σεβασμό στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, όπου πηγαίνεις και λες το όνομα Αρμάνι, δηλαδή είναι απίστευτο, παιδιά, το τι λαμβάνεις και το συνέστημα που λαμβάνεις.
2: Σε άλλο επίπεδο την ομάδα.
0: Ακριβώς. Και για την αγάπη. Και για την αγάπη του για τον αθλητισμό, την αγάπη του για το μπάσκετ και την αγάπη του για την πόλη του Μιλάνου, γιατί ήθελε να προσφέρει κάτι. Γιατί όταν πήρε την ομάδα, η ομάδα ήταν σε μεγάλη δυσκολία και ήταν να εξαφανιστεί. Λοιπόν, και στάθηκε εκεί πέρα κοντά να βοηθήσει την ομάδα για να είναι παρόν στο Μιλάνο και να βοηθήσει την ίδια την πόλη του Μιλάνου. Οπότε καταλαβαίνετε τη μεγαλειότητα αυτού του ανθρώπου.
1: Ωραία. Νομίζω ότι τα πιάσαμε όλα. Γιάννη, δεν αφήσαμε κάποιο κεφάλαιο. Να αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει λίγες διακοπές. Ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος μαζί μας, ο GM του Μιλάνου. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία κουβέντα. Καλές τελευταίες μέρες διακοπών. Και καλή σεζόν. Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, με υγεία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια.

0: Εδώ είμαστε άμεσο replay, Εόκου Εμπρέδιο, συνεχίζουμε. Λέγαμε, πριν έχουμε πει επιγραμματικά τις υποχρεώσεις, τις σπουδές που έχουν σήμερα και η Εθνική Παίδων και, και οι δύο ομάδες μας, το Under 16, έτσι, και οι νεάνιδες και οι κορασίδες και οι παίδες. Εντάξει, μιλάμε πολύ για την Εθνική Παίδων και θα συνεχίσουμε σε λίγο με το Δήμο Ντικούδη. Να πούμε τα μάτς ότι οι παίδες στη Σλοβενία, στην Οραντέα, στη Ρουμανία, παίζουν το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. 3,5 ώρα με τη Σλοβενία. Εντάξει, τα τρία μάτς είναι 1-2, αρνητικό το ρεκόρ, αλλά και τα δύο που χάσαν ήταν λίγο, ναι, λίγο περιπετειώδη. Έχει δείξει ότι αυτή η ομάδα ότι έχει και ταλέντο και δυνατότητες. Σήμερα καλείται να δείξει ότι μπορεί να πάρει και ένα νοκάουτ παιχνίδι και να συνεχίσει για να μπει στο δρόμο για τα πρώτα μετάλλια. Αν χάσει, τελείωσε. Δεν θα διεκδικήσει μία διάκριση. Έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι το αποτέλεσμα. Σίγουρα μετράει, αλλά ούτε, και δεν το λέω μόνο ότι μία πιθανή αποτυχία δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, ούτε μία πιθανή επιτυχία εγγυάται ότι θα παίξουν σε μεγάλο επίπεδο όλα τα παιδιά. Έχουν δρόμο ακόμα, είναι τα πρώτα βήματα. Ξαναλέω, είναι under 16, ακόμα διαμορφώνονται και τα σώματά τους, έτσι. Μπορεί κάποιος να το δεις 10 πόντους ψηλότερους το επόμενο καλοκαίρι. Τώρα, στα Γιάννενα, η Εθνική Κορασίδων θέλει νίκη άνοδο. Απόψε.
1: Τελικός με Ισλανδία, 9 η ώρα.
0: Αντίπαλος Ισλανδία στις 9, με νίκη ανεβαίνει στην Α κατηγορία από τη Β. Τα κορίτσια τα οποία πάνε πολύ καλά. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί πολύ ωραία στα Γιάννενα. Είναι μια δικαίωση και για την ώρα αγωνιστική της Ομοσπονδίας που διεκδίκησε και το πήρε στην Ελλάδα. Είναι αλλιώς,
1: αλλά και την επιλογή της
0: αλλά
1: πόλης.
0: Και επιλογή της πόλης μέσα στο κατακαλό και ότι την έχει αγκαλιάσει.
1: Επειδή λες για τις κορασίδες under 16, στέκομαι σε ένα μήνυμα, ξέρεις, που δεν πρέπει να περάσει έτσι, είναι συγκλονιστικό. Μία από τις πρωταγωνίστρες, ίσως κορυφαία παίκτριά μας, η Λίζα Ιτόγια, 19,3 πόντους, 4 rebound και 1,3 assist έχει μέσο όρο στη διοργάνωση. Έκανε μετά την πρόκριση με την εύκολη νίκη της Νορβηγίας στον ημιτελικό, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου είναι συγκλονιστική, γιατί βγάζει την αγωνία της,
0: ναι, παραπονό
1: της. Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλά και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε κάποιο, δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα. Λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνο-Νιγηριανή. Θα μπορούσα να βρίσκομαι στην Νιγηρία να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα, τη χώρα στην οποία αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι, επειδή απλώς κυνηγά τον ήρωα της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθήσετε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνεια, γιατί έχω το Θεό στο πλευρό μου. Και με το Θεό δίπλα μου, τίποτε και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Είναι συγκλονιστικό, και γιατί το λέω. Γιατί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια περίπτωση αντίστοιχη, και τι πέρασε μέχρι ένα σημείο για να φτάσει μετά και να είναι ο Γιάννης όλων των Ελλήνων.
0: Δηλαδή, έχω την εντύπωση, χωρίς να ακυρώνω στο παραμικρό και το τι θα έχει περάσει και αυτή η κοπελίτσα, η Λίζα, όπως και ο Γιάννης στην οικογένειά του, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα, τόσο μεγάλη είναι οι Έλληνες.
1: Όχι, συνολικά, και με ευρωπαϊκές.
0: Προφανώς, ξαναλέω, προφανώς ότι το κορίτσι θα βγάζει κάτι από μέσα του, το οποίο το έχει βιώσει και δεν θα έχει βιώσει εύκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι η χώρα μας και η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι
1: και όχι μόνο στο
0: δεν έχουν
1: κομμάτι,
0: τέτοια θέματα στην κοινωνία, στη ζωή μιλάμε, έτσι. Σίγουρα όμως δεν αναιρούμε αυτό το ξέσπασμα, και καλώς το έγραψε, γιατί πρέπει να περνάνε αυτά τα μηνύματα. Είναι ένα κορίτσι που παίζει με την καρδιά του, έχει μεγαλώσει εδώ και παίζει για την Εθνική Ελλάδα, είναι συμπατριώτησά μας, και μακάρι έτσι να συνεχίσει να έχει την υγεία της και να πάει καλά και στην καριέρα της και φυσικά στη ζωή της. Άλλο, τι άλλο έχουμε, και Γιάννη, από εθνικές νομίζω τις πιάσαμε όλες. Είναι αυτές ο μήνας που παίζουν παντού, δεν έχουμε, για σήμερα λέω,
1: Άντρης. 16 ουσιαστικά που είπαμε.
0: Ωραία. Και θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για να πάμε να πούμε.
1: Εθνική Ανδρών,
0: ναι, έχουμε την Εθνική Ανδρών. Θα πάμε μετά στα Γιάννενα αργότερα να μιλήσουμε για, για τον μεγάλο τελικό των κοριτσιών. Να πούμε ότι έκανε μια καλή, στοχευμένη, δοκιμασμένη μεταγραφή το Μαρούσι με το Λέαν Σουέαρ, τον παίχτη που ήταν από τους καλούς, από τους πυλώνες του Ηρακλή στη περσινή καλή του πορεία. Ο 25χρονος ψηλός με την ιδιαίτερη κόμη, αλλά δεν παίζουν οι κόμες μπάσκετ, αλλά ήταν πραγματικά πολύ αποτελεσματικός, ένας πολύ καλός παίχτης. Είναι πλέον παίχτης της ομάδας του Αμαρουσίου, αφού οι ομάδες μπορεί τα πολλά να τα έχουν τελειώσει τις μεταγραφές, αλλά ορισμένες ακόμα συνεχίζουν την προσπάθειά τους.

0: Έχουμε Radio άμεσο replay. Φτάσαμε σίως του δρόμου τα μισά στο τρίωρο σημερινό άμεσο replay. Η ώρα είναι 1:30. Ο Γιάννης Λαμπύρης με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη στα μικρόφωνα και ο Δημήτρης Μελίσης υποστηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Είπαμε ότι ο Αύγουστος γενικά είναι μήνας εθνικών ομάδων. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτές και ακόμα και τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε, θα επιστρέψουμε στην Εθνική Αντρών. Έχουμε πει τις κλήσεις των 17 παιχτών για την προετοιμασία. Έχουμε διαβάσει την εξήγηση που έχει δώσει η ΟΚ για κάποιες απουσίες από τη ΣΥΠΑ, κυρίως του Γιάννη Αντιτοκούμπο, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο των εθνικών ομάδων στη διοίκηση της ΟΚ, τον Δήμο Ντικούδη, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που έχουν γίνει όλο το καλοκαίρι στις εθνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δήμο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά, λέγαμε εδώ με το Γιάννη, διαβάζοντας την ουσία τους 17 παίχτες, αυτή την παστρατιά που είχε εξαγγείλει ο Βασίλης Πανούλης μετά το άτυχο σε αποτελέσματα προηγούμενο παράθυρο, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί τούτου. Βλέπουμε σημαντικές επιστροφές, ακόμα και τον Νίκα Λάθη που κάποιοι είχαν υποθέσει ότι τελείωσε από την εθνική ομάδα, και είπαμε λίγο για την εξήγηση που δίνει η ΟΚ για το Γιάννη Αντιτοκούμπο, ότι να βάλει τα πράγματα σε θέση του, δεν υπήρξε κάποιο θέμα με την ασφάλεια, αλλά στην ουσία αυτή η νέα εκκίνηση στην καριέρα του Γιάννη με το Μαϊάμι ήταν αποτρεπτική στο να είναι μετά από το διάστημα της απουσίας του σε δύο τόσο δυνατά παιχνίδια. Ακούμε το δικό σου σχόλιο και για τη σύνθεση της ομάδας, και επειδή τα ζήσατε εσείς ως διοίκηση, τα όσα διαμήθηκαν μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
2: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω λίγο με το παράθυρο που τελείωσε και το παράθυρο που έρχεται. Προφανώς είχαμε δύο αρνητικά αποτελέσματα σε ένα παράθυρο που δεν το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε. Όμως τώρα βλέπουμε μια παστρατιά η οποία μας δίνει αισιοδοξία ότι θα πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και θα ανατρέψουμε την κατάσταση. Εύχομαι και ελπίζω και αυτό να περάσει σε όλους, ομοσπονδία, παίκτες και συλλόγους, η παστρατιά αυτή να συνεχιστεί και το χειμώνα, γιατί έρχονται άλλα δύο παράθυρα πολύ κρίσιμα και οφείλουμε να κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Να αναλύσουμε λίγο τώρα την περίπτωση του Γιάννη Αντιτοκούμπο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει θεσπίσει το NBA μια έξτρα ασφάλεια για κάποιους παίκτες. Yeah. Δεν μιλάμε για την ασφάλεια που πληρώνει η FIBA για όλους τους NBA.
0: Ναι, yeah, αυτή που είναι πάνω στο συμβόλαιό τους την πληρώνει η FIBA, όμως υπάρχει αυτό που μας εξηγεί.
2: Υπάρχει και αυτή η έξτρα, ναι, που η οποία έχει σχέση με τους τραυματισμούς που περνάει ένας παίκτης, τα παιχνίδια που έχει μέσα στη σεζόν, το συμβόλαιό του κλπ. Κλπ. Η ασφάλεια αυτή, όποτε ζητήθηκε να πληρωθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία για την περίπτωση του Γιάννη, πληρώθηκε κανονικότατα. Αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2024 σε δύο διοργανώσεις, το Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και φυσικά συνέβη και πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ.
0: Και στις προετοιμασίες έχει σημασία αυτό, γιατί είναι, η ασφάλεια ξεκινάει από
2: την μέρα που... Καλύπτει όλο το φάσμα που ο αθλητής συμμετέχει μια εθνική ομάδα. Πολύ σωστά, πολύ σωστή διευκρίνηση. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι όποτε ζητήθηκε, η Ομοσπονδία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, πληρώσε κανονικά, ήθελε και ο παίκτης να αισθάνεται καλά και να διαθέσιμος. Και δεν μιλάμε για κάτι μικρό και κάτι καταφρόνητο. Μιλάμε για ποσά που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. Τα οποία πληρώσαν με ίδια κεφάλαια, χωρίς κρατική.
0: Αυτό που λες, απλά για να γίνει σαφές, Δήμο, το εκατομμύριο είναι η έξτρα ασφάλιση που μας λες.
1: Όχι της FIBA, που δίνει κάθε ομοσπονδία για τους παίκτες ανάλογα με το.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για τέτοιο εύρος ποσών. Όπως ανέφερα και πριν, το πληρώσαμε με δικά μας κεφάλαια. Δεν υπήρξε κρατική στήριξη σε αυτό. Το κάναμε μόνοι μας, και μιας που μιλάμε για οικονομικά θα αναφέρω κάτι το οποίο είναι σημαντικό να ακουστεί. Όταν αναλάβαμε την διοίκηση, η Ομοσπονδία είχε 3,5 εκατομμύρια έσοδα. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα είναι πάνω από 12 εκατομμύρια. Αυτό δεν έγινε τυχαία.
1: Πάνω από 12.
2: Από 12
0: εκατομμύρια. Ναι, δεν ακούστηκε καλά το.
2: Αυτό λοιπόν δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια προσέλκυσης χορηγών και επίτευξης μεγάλων συμφωνιών χορηγικών. Και από άλλα μεγάλα events και αγώνες και τουρνουά τα οποία μας αποφέρουν έσοδα. Πατώντας πάνω στην οικονομική μας ευρωστία, ήμασταν τυπικοί στο κομμάτι της ασφάλισης Και φέτος, αν ο Γιάννης ήταν διαθέσιμος, πάλι θα πληρώνουμε την ασφάλεια. Επομένως, κάποια σενάρια που κυκλοφορούν, κάποια ψεύδι που γράφονται και κάποια συγκεκριμένη μερίδα έτσι, ανθρώπων που θέλουν να περάσουν κάτι άλλο, απλά λένε κάτι το οποίο δεν είναι αναλυθές. Και δεν μπορούμε κάθε φορά να βγαίνουμε για να απαντάμε σε δημοσιεύματα, όμως αυτή τη στιγμή, πάνω σε αυτή την δίδυση που κάνουμε, είναι καλό να ακούγονται αυτά από μένα που έχω ένα.
0: Ναι, το έχει ζήσει. Καταρχάς και... έχει ζήσει το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς αυτό, ότι η ΕΟΚ και είχε καλύψει και θα κάλυπτε στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ακούγεται, γιατί ακριβώς υπάρχει μία. Μπορεί να πει οποιοδήποτε να πει. Εδώ υπάρχει επίσημη. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε να βγει να το διαψεύσει στο Μαϊάμι. Δεν θα το έκανε, γιατί είναι επίσημη ανακοίνωση και εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους τι έχει γίνει. Απλά ίσως ήμασταν λίγο άτυχοι με την έννοια ότι είναι ένα καινούριο κεφάλαιο για τον Γιάννη, όπου είναι λογικό και η ομάδα του να θέλει να προστατεύσει την επένδυσή της και να είναι λίγο διστακτική στο να τον αφήσει να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, λοιπόν, τα έσοδα αυτά είναι για να γυρνάνε πίσω. Το μεγάλο κομμάτι των εσόδων αυτών γυρίζει πίσω στο αναπτυξιακό, το οποίο είναι μεγάλη βαρύτητα. Και τι είναι αναπτυξιακό, είναι ενισχύουμε τους συλλόγους στο δικό του αναπτυξιακό κομμάτι. Είναι με το δικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ πλούσιο, πιστέψτε με, και είναι από τα καλύτερα πανευρωπαϊκός. Και ενισχύουμε τις εθνικές ομάδες, τότε τις μικρές, όσο και την μεγάλη εθνική ομάδα, και μπορούμε να καλύψουμε την περιπτώση όπως είναι και η ασφάλιση του Γιάννη μαζί με άλλα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα να πάμε να μιλήσουμε λίγο, να εξηγήσουμε και το τι συνέβη φέτος. Υπήρχε μια πολύ καλή επικοινωνία της Ομοσπονδίας και του προπονητή με τον Γιάννη. Ο Γιάννης εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει, ειδικά στα κρίσιμα αυτά παιχνίδια. Υπήρχε επικοινωνία και με τον νέο του σύλλογο, ο οποίος όμως αναλογιζόμενος στην όλη κατάσταση από την οποία προέρχεται ο Γιάννης, μια σεζόν πολύ μικρή σε αγώνες και με 2-3 τραυματισμούς που πέρασε.
0: Ναι, και μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικού ρυθμού, τώρα που μιλάμε, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Εκεί θα κατέληγα. Αυτό το μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικού ρυθμού είναι ένα διάστημα που χρησιμοποιούν για να τον επανεντάξουν στο κανονικό παιχνίδι. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπει να παίξει αγώνες. Και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν προσεκτικά. Κρίνανε λοιπόν ότι η συμμετοχή του σε δύο κρίσιμους αγώνες επίσημους, μάλλον της ελληνικής ομάδας επίσημους αυτή τη χρονική στιγμή, δεν είναι
0: και ζώρικους. Και ζώρικους. Ναι.
2: Ναι, είναι ενάντια, να το πούμε έτσι, στο πρόγραμμα το οποίο έχουν ετοιμάσει και το οποίο τρέχουν με τον Γιάννη για να είναι ικανός να τα επεξέλθει τη χρονιά που έρχεται. Χωρίς όμως να υπάρχει κάποια σκιά σε αυτό, χωρίς να υπάρχει κάποια αντίθεση απέναντι σε εμάς, γιατί και το Μαϊάμι είναι ένας οργανισμός στο οποίο ενισχύει τους παίκτες να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Και έχουμε πάρει και διαβεβαίωση ότι καλώς χρόνων πραγμάτων θα είναι διαθέσιμος το επόμενο καλοκαίρι όταν είμαστε στο παγκόσμιο πρώτα Θεός.
0: Μάλιστα, νομίζω ακούγοντας συνολικά την τοποθέτηση και έχοντας διαβάσει και νωρίτερα τις εξηγήσεις της Ομοσπονδίας, ότι γίνεται σαφές δεν έφτασε να συζητηθεί θέμα ασφάλειας, διότι μετά από τόσο καιρό ο Γιάννης που ετοιμάζεται για ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο και για τον ίδιο και για το Μαϊάμι στην καριέρα του, δεν κρίθηκε σόφρον, να το πούμε, να από όλους από τις πλευρές εκεί πέρα να ρισκάρει να μπει σε δύο τόσο απότομα παιχνίδια και όλοι σε ένα πνεύμα καλή συνεννόηση.
2: Εκτιμάται ένα ρίσκο, όπως είπες πολύ σωστά, εκτιμάται ένα ρίσκο υγείας. Σωστά.
0: Σε ένα, και ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε ένα πνεύμα καλή συνεννόηση και όχι αντιπαλότητα.
1: Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να θυμίσουμε για όσους το ξεχνάνε, ότι ο Γιάννης, όπως λέγαμε και για τον Νίκα Λάθη, είναι από τους πιο πιστούς διεθνείς παίκτες, δηλαδή στο να θέλει να παίξει και να παίζει στις διοργανώσεις. Είχε παίξει, θυμίζω, στο Προλυμπιακό του Τωρίνο τότε που δεν είχε ακόμα υπογράψει το συμβόλαιό του. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν θέλει ο Γιάννης να παίξει.
0: Εντάξει, τώρα έτσι, νομίζω να κυκλωνόμαστε σε καφενειακές συζητήσεις που όσοι ζούμε απλά την πραγματικότητα να ξέρουμε. Ξέρουμε τώρα δεν έχει νόημα ούτε να πούμε αν ήταν εδώ, η Ομοσπονδία φρόντιζε να είναι εδώ, αν ο ίδιος ήθελε. Αυτά είναι, αλλά καλό είναι να ακούγονται τελικά, γιατί και τα αυτονόητα στην Ελλάδα καμιά φορά πρέπει να ακούγονται.
2: Σωστά, σωστά. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γενικές γραμμές όμως είναι αυτές. Ξέρουμε ότι έχει ταχθεί πολλές φορές, πολλά καλοκαίρια έχει αφιερώσει την εθνική ομάδα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν είναι στο γήπεδο, δίνει πάρα πολλά και ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα. αλλά υπάρχουν και πολλές ιδιαιτερότητες τις οποίες οφείλουμε να τις διαχειριστούμε και οφείλουμε πολλές φορές να τις αφουγκραστούμε και να πάμε μαζί με αυτές.
0: Και με την ευκαιρία, επειδή νομίζω του Γιάννη το κεφάλαιο ότι το κάναμε πενινταράκια που λένε, και επειδή υπάρχει μέσα στην ανακοίνωση και η διευκρίνηση για τα τρία παιδιά του κολεγίου, γιατί μέχρι και εκεί είδαμε τον προηγούμενο καιρό να γράφονται διάφορα και να μπαίνουν στο στόχαστρο, μας εξηγείς λίγο τι ισχύει.
2: Σωστά, πολύ, πολύ καλή ερώτηση, ναι, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο για τα παιδιά αυτά. Είναι τα παιδιά τα οποία θέλαμε.
0: Μιλάμε για το αύριο της Εθνικής Ομάδας και όχι μόνο το αύριο. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος ήταν παρόν και με ρόλο στο Ευρωμπάσκετ, έτσι, ας πούμε.
2: Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι λίγο πάνω σε αυτό. Ότι να πω ότι το κολεγιακό μπάσκετ δυστυχώς αρχίζει και μπαίνει και αυτό σαν ένα ανταγωνιστικό σπόρο απέναντι στις διοργανώσεις της FIBA και κατ' επέκταση της Εθνικής μας Ομάδος. Και οφείλουμε και αυτό να το διαχειριστούμε αναλόγως. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση των παιδιών αυτών σίγουρα θέλαμε να είναι εδώ και τα παιδιά θέλανε πάρα πολύ και αυτοί αναλογίζονται την κρισιμότητα των αγώνων. Βρίσκονται όμως σε μια διαδικασία εξετάσεων και ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τις οποίες δεν μπορούν να χάσουν γιατί κινδυνεύει η χρονιά τους και το availability τέλος πάντων στις ομάδες τους. Ναι. Γιατί κινδυνεύει η χρονιά τους και το availability τέλος πάντων στις ομάδες.

0: βάλω δύο στον όμιλό μας που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τέτοιων παιχνιδιών κρίσιμων, νομίζω είναι η Ελλάδα και η Ισπανία, έτσι, στον όμιλο. Δηλαδή είναι ομάδες που έχουν μάθει να παίζουν μεγάλα παιχνίδια, μάτς τελικών σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Οπότε νομίζω υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά θα είναι η εθνική ομάδα του χρόνου στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να αφήνουμε το παρελθόν πίσω. Ό,τι έγινε, έγινε. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Δεν μπορεί να γυρίζεις πίσω. Πρέπει να κοιτάξεις το αύριο. Το αύριο είναι αυτό που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες και το αύριο, όπως ξεκίνησα τη συζήτηση, είναι αυτό που έρχεται τον Νοέμβριο και το Φλεβάρι. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε την ποιότητα και την ομάδα που πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο.
0: Σωστό.
2: Εκεί είναι ο καθρέφτης.
0: Εκεί ο καθρέφτης όλων.
2: Τώρα, μιλώντας για αύριο, το αύριο παίζει μπάσκετ κάθε καλοκαίρι. Και μιλάμε λίγο για τις μικρές εθνικές ομάδες. Ανέφερες πριν στην κουβέντα για το βάρος που έχει δοθεί στο αναπτυξιακό κομμάτι του μπάσκετ, στα πολλά πεδία που έχει η ανάπτυξη του μπάσκετ. Πάμε τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες. Εδώ κάθε χρόνο παίζουν και πρέπει να πω μια ιδιαιτερότητα, ότι όταν φτάνουμε στην εθνική αντρών, η εθνική αντρών έχει ένα εύρος ηλικιών 6-7 έτη. Εγώ δεν θα πω παραπάνω, μεταξύ των παιχτών οι ηλικίες. Θα το περιορίσω εκεί. Άρα πιάνει όλες τις εθνικές. Παιδών που παίζουν σήμερα τα παιδιά στις 3,5, εφήβων, νέων αντρών. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή, όσοι ξεχωρίσουν, θα πάνε στην εθνική αντρών. Αυτό που βλέπεις, που συζητάς με τους προπονητές, το επιτελείο των προπονητών που υπάρχουν στις εθνικές ομάδες, τι βγάζει, τι δικαιολογεί ότι μπορούμε να περιμένουμε? Και όταν μιλάω εδώ, πάλι πάμε στα αυτονόητα, δεν μιλάμε μόνο για δουλειά, μιλάμε και για σωματωματικά πράγματα. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων χωρίς αποικίες. Άρα πρέπει να υπάρχει συγκυρία να βγουν και 3 κορμιά σε μια γενιά. Τι υπάρχει λοιπόν, τι έρχεται, τι βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα οι εθνικές ομάδες. Ο σκοπός, όπως ανέφερες, είναι από τη διαδικασία αυτή των παιδιών που ξεκινάνε από παμπέδες 15 ετών και πρωτοφοράνε την φανέλα της εθνικής ομάδος, να βρεθούν στην εθνική αντρών κάποια παιδιά από κάθε φουρνιά. Νομίζω ότι αρχίζουμε και βλέπουμε αυτό, δηλαδή βλέπουμε τους καρπούς της προσπάθειας αυτής. Ήδη παιδιά τα οποία τα τελευταία χρόνια που είμαι εγώ στις εθνικές ομάδες τα συνάντησα στην εθνική παιδών και στην εθνική εφήβων, φοράνε ήδη τη φανέλα της ανδρών. Και αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το να πάρουμε ένα μετάλλιο στην διοργάνωση. Ο σκοπός μας είναι να βάλουμε τα παιδιά σε ένα περιβάλλον σωστό, να μάθουν να σέβονται τη φανέλα που φοράνε, να έχουν σωστή νοοτροπία, να είναι ανταγωνιστικοί σε κάθε τουρνουά που παίζουν. Το βλέπουμε αυτό, τα βλέπουμε όλα αυτά. Και στο τέλος της ημέρας να μεγαλώνουμε αυτή την δεξαμενή που ανέφερες πριν, της εθνικής ομάδας των ανδρών και κατά επέκταση του ελληνικού μπάσκετ.
2: Και θα έλεγα εδώ και αυτό που είπες για τον αυτοσκοπό, το συζητήσαμε πριν με τον Γιάννη, ότι είναι αμέτρητα τα παραδείγματα ομάδων που δεν πήραν ένα μετάλλιο σε αυτές τις ηλικίες και τελικά βγάλαν πολλούς παίχτες στο top επίπεδο, και ομάδων που μπορεί να πανηγύρισαν ένα μετάλλιο και να ήταν πολύ περιορισμένοι αυτοί που έφτασαν την καριέρα τους κάπου ψηλά. Άρα, ναι, είναι οι βάσεις που μπαίνουν και όχι αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα, χωρίς να το υποτιμάμε και το αποτέλεσμα.
0: Θα θυμίσω εδώ για να βοηθήσω για την κουβέντα, να δώσω ασίστ, ότι ο Σλούκας και ο Παπανικολάου είχαν σαρώσει τα μετάλλια με τις μικρές εθνικές ομάδες και φτάσανε προς το φινάλε της καριέρας τους, που οι ίδιοι θα αποφασίσουν πότε θα είναι, να πάρουν πάλι μετάλλιο με την εθνική ανδρών στη Ρίγα, στο Ευρωβάσκετ. Ναι. Μετά από πόσα χρόνια προσπαθειών.
1: Θα πω και κάτι άλλο λίγο για τις εθνικές ομάδες που το θεωρώ σημαντικό. Ξεκινάνε τα παιδιά, όπως είπα πριν, να φοράνε την φανέλα της εθνικής ομάδας από τα 15 τους, 15-16, περνώντας από όλες τις ηλικιακές διακυμάνσεις των εθνικών ομάδων. Και βλέπουμε ένα φαινόμενο τελευταία πενταετία, ότι η εθνική μας ομάδα των νέων, που είναι ένα βήμα πριν την ανδρών, ο προθάλαμος των ανδρών, σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη. Αυτό λέει κάτι. Όταν η εθνική μας ομάδα των νέων την τελευταία πενταετία είναι δεύτερη στο ranking πανευρωπαϊκά, πίσω μόνο από τους Γάλλους, ξέρουμε ότι στη Γαλλία από θέμα πληθυσμού και παιχτών κλπ. Και είμαστε πάνω από άλλες πάρα πολύ μεγάλες ομοσπονδίες και χώρες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία έχει μια εξέλιξη. Και η διαδικασία καταλήγει στο under 20, τα παιδιά είναι έτοιμα. Είναι, να έχουν πάρει όλο αυτό των προηγούμενων εθνικών ομάδων και στο under 20 να βγάζουν το καλύτερο σε αυτό. Κατ' επέκταση μετά να μπορούν να μπουν στην ανδρών ή να μπορούν να μπουν στο ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι

0: αυτή η μετάβαση χρόνο το χρόνο και κατηγορία την κατηγορία, ηλικιακή κατηγορία εννοώ, έχει αποτέλεσμα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ως ένας άνθρωπος που και στα χρόνια της καλής της μπασκετικής σου καριέρας είχε ζήσει και τις παχές αγελάδες του μπάσκετ, του ελληνικού του στην Ελλάδα και λίγο της ύφεσης. Βλέπουμε και στο επαγγελματικό μπάσκετ μια μεγάλη φλόγα και με αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε και από κάτω, δηλαδή στην Elite League, ένα τελείως διαφορετικό προς το πάνω πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάς ότι έχουν δημιουργηθεί συνολικά συνθήκες που ελκύουν πια ξανά κόσμο στο μπάσκετ, μιλώντας για επενδυτές, ή ότι μπορεί να είναι κάτι πρόσκαιρο?
0: Όχι, νομίζω ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Νομίζω ότι το μπάσκετ έχει άνοδο και το επαγγελματικό μπάσκετ έχει άνοδο. Νομίζω ότι όσο περισσότερες ομάδες ανεβαίνουν ανταγωνιστικά και οικονομικά, γιατί για μένα παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, θα κάνει καλό και στον Έλληνα αθλητή, σε αντίθεση με όσα περίεργα ακούω. Γιατί αν ανέβει περισσότερο Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες παίκτες θα κοιτάξουν να πάνε εκεί να παίξουν, να κοιτάξουν να πάρουν ένα πιο ενεργό ρόλο από το να πάνε σε μια άλλη ομάδα ενδεχομένως και να έχουν πολύ μικρότερο ρόλο. Και για μένα αυτό είναι το μυστικό για να έχουμε καλύτερη εθνική ομάδα. Όσοι πιο πολλοί παίκτες καταφέρουν στις ομάδες να είναι πρωταγωνιστές, να είναι σημαντικοί και να είναι ενδεχομένως και ηγέτες κάποιοι, τόσο αυτό θα μεταφερθεί μετά στην εθνική ομάδα και τόσο καλύτερο σύνολο θα έχουμε. Άρα η άνοδος των ομάδων αυτών μόνο καλό μπορεί να κάνει.
2: Σίγουρα και ο ανταγωνισμός και όπως λέμε πάντα, όπως τραβάει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και αντίστροφα, έτσι τραβάει και ο Άρης στον ΠΑΟΚ και αντίστροφα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
1: Με δεδομένο ότι Ελλάδα είσαι, δεν κοιτάς πίσω, αλλά το πίσω έφερε λίγο δυσκολία. Σίγουρα πας σε αυτόν τον όμιλο να πάρεις και τα 6 παιχνίδια. Εσύ, σαν Δήμος, υπολογίζοντας με τη μεγάλη σου εμπειρία που βάζετε κάτω από παίκτες, ξέρετε να βάζετε κάτω αποτελέσματα, πιθανές ισοβαθμίες, συμφωνείς με μια άποψη που ακούγεται πολύ ότι ίσως τα 2 μάτς με τους Ουκρανούς που προηγούνται κατά μία νίκη να είναι τα πιο αποτελεσματικά κλειδιά των πολλών που θα διεκδικήσει η εθνική σε αυτή την πορεία?
0: Έτσι φαίνεται. Απλά εγώ είμαι γενικά ένας άνθρωπος που δεν είμαι τόσο πολύ με τα κουμπιουτεράκια και με τους υπολογισμούς.
1: Πάμε να νικήσουμε.
0: Πάμε να νικήσουμε. Θέλω να κοιτάω κάθε μάτς, θα είμαστε εμείς. Σαν παίκτη το έχω αυτό, να είμαστε εμείς καλοί, να κερδίσουμε το παιχνίδι και μετά θα κοιτάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έτσι μοιάζει όπως το είπες, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι τα αναλύσαμε όλα και πολύ ωραία στη ροή του λόγου. Δεν έχουμε αφήσει κάποιο εκρεμές σημείο και κυρίως το βασικό είναι ότι έγιναν κατανοητά, από το πρωί έχουν γίνει κατανοητά διάφορα πράγματα.
0: Θέλω κάτι να τελευταίο, ναι. Να πω καλή επιτυχία στους παίδες μας σήμερα, στις κορασίδες μας.
1: Και στις κορασίδες φυσικά το βράδυ.
0: Οι μεν, οι τελικό, οι άλλες. Να πω ότι η Εθνική Νέο πήρε άλλη μια άκρο στιμητική πέμπτη θέση πανευρωπαϊκός. Οι νέες γυναίκες ανεβήκαν κατηγορία. Θα πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Οι έφηβοι μας άφησαν μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί είχαμε μια καλή ομάδα και χάσαμε στο τσακ την τετράδα. Αλλά αυτή η ηλικία αυτό είναι. Μαθαίνεις και από αυτά τα παιχνίδια και από τα λάθη. Και αυτό που είπα, καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και για τη σαφήνεια των λεγόμενων. Και σύντομα θα τα δούμε όλα να γίνονται πράξη. Αρχίζει να μένεις από σήμερα, γιατί είπαμε είναι ενίο το μπάσκετ και έχουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες.
0: Μακάρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με εθνικές ομάδες. Είναι το άμεσο replay, είναι το Ecobrady. Έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής και πάμε στα πάντα όμορφα και μπασκετικά φιλόξενα, όπως έχει αποδειχθεί η Ιωάννινα, όπου απόψε έχουμε τελικό, ξεκάθαρα, εθνική κορασίδων απέναντι στην Ισλανδία για την άνοδο στην Α κατηγορία. Η Έλενα Βαγιατζή παρακολουθεί από την αρχή την προσπάθεια των κοριτσιών και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Το κλίμα όταν λέμε, μας είπες εκτός αέρα για τη ζέστη, αλλά αυτή είναι νομίζω κοινή σε όλη τη χώρα.
2: Ναι.
0: Οπότε πάμε στο μπασκετικό. Έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες ότι υπάρχει κέφι και βγαίνει όταν ειδικά σε αυτές τις ηλικίες νομίζω ότι δύσκολα προσποιούνται. Οι αθλητρίες και οι αθλητές βγάζουν κέφι τα κορίτσια.
1: Είναι ωραία παρέα.
2: Αλήθεια,
1: είναι
2: μια ωραία παρέα. Αλήθεια. Ναι, όπως το είπες Γιάννη, πολύ ωραία παρέα. Μια παρέα που ξεκίνησε στα τέλη του Ιουνίου από την Πορταριά και ολοκληρώνει τη διαδρομή της απόψε το βράδυ, με την ελπίδα βεβαίως ότι θα πετύχουν αυτό που είχαν πει μεταξύ τους στην Πορταριά. Δεν είπαν ποτέ δημόσια μέχρι χθες, μετά το τέλος του ημιτελικού με την Νορβηγία. Ήταν η πρώτη φορά χθες που άκουσα την coach Ανδρεοπούλου αλλά και τα κορίτσια να λένε ότι πάμε για την άνοδο. Αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος. Απλά δεν ήθελαν να το φωνάζουν κιόλας.
0: Ήθελαν να το κάνουν.
2: Βήμα.
0: Το...
2: Ήθελαν ακριβώς και να πάει και βήμα-βήμα, γιατί νομίζω ότι και εσείς ξέρετε ότι σε τέτοιες οργανώσεις που είναι και τα παιχνίδια knockout από ένα σημείο και μετά, δεν είναι δύσκολο να στραβώσει κάτι.
0: Όχι, δύο λεπτά θέλει. Δύο λεπτά θέλει παραπάνω.
2: Ακριβώς. Εχθές το πρώτο ημίχρον με την Νορβηγία είχε κάτι να στραβώσει. Η Νορβηγία, να πούμε καταρχάς ότι συνολικά έδειχνε ομάδα η οποία δεν μπορούσε να απειλήσει καμία αντίπαλό της. Έτσι. Χθες όμως, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος και πίεση, κάτι το οποίο παραδέχτηκαν όλοι λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, στην δεύτερη περίοδο, ενώ η Ελλάδα είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία, κάποια στιγμή η Νορβηγία βρήκε ρυθμό, πέρασε μπροστά στο σκορ και εκεί υπήρχε ένα turning point. Έβαλε ένα τρίποντο η Μανάβη, ήταν στο 17-19 και πήγε 20-19 και σε αυτό το σημείο γύρισε, είναι το διακοπτάκι, ξέρεις που ανάβει και γυρίζει.
0: Ναι.
2: Και από εκεί δηλαδή η Ελλάδα πια δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο. Πήρε το παιχνίδι πάνω της.
0: Να πούμε, να θυμίσουμε σε όλους και πρέπει να ακουστεί ότι μιλάμε για παιδιά σε φάση ψυχολογικά κρίσιμη. Είναι σε ηλικίες που πλάθονται χαρακτήρες, που ο ενθουσιασμός ή η απογοήτευση μπορεί να σε πάρει για μικροπράγματα. Είναι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν είναι έμπειρες αθλήτριες που να χαλιβδομένες μέσα σε μάτς και να σου πει: OK, στράβος, θα το γυρίσουμε. Είναι πολλά που παίζουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν κατά την προσωπική μου άποψη το σημείο κλειδί, γιατί εκεί πλέον πήρε η Ελλάδα το προβάδισμα και μετά επιβλήθηκε πλήρως. Επαναλαμβάνω ότι την Νορβηγία, βάσει της εικόνας που έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια και στο χθεσινό, δεν ήταν η αντίπαλος που θα μπορούσε να απειλήσει την εθνική. Αντίθετα, η αποψινή αντίπαλος στον τελικό, η Ισλανδία.
0: Ναι, για πάμε.
2: Αντίθετα, θέλει προσοχή, γιατί μπορεί κάποιοι να λένε Ισλανδία και να
0: πέφτονται Ελλάδα. Ναι, έχουμε εύκολα να τα λέμε στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: okay.
2: Όχι, όχι. Έχουν φτάσει στον τελικό οι δύο καλύτερες ομάδες σε απόδοση και η Ισλανδία είναι πολύ δυνατή. Θέλει μεγάλη προσοχή, είναι στο χέρι της ομάδας. Ξέρει ποιες παίκτες πρέπει να προσέξει, ξέρει πώς πρέπει να αγωνιστεί και αν, όπως τουλάχιστον είπε και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, κάνει αυτά που πρέπει, το τέλος θα έχει πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό που λες, Έλενα, ότι άκουσα την coach που έλεγε ότι είχαμε μπήκαμε αγχωμένα στο μάτς με την Νορβηγία και βλέπει κάποιος ένα 82-52 και σου λέει είναι ένας περίπατος δίχως
2: όχι, τέλος, δεν ήταν. Δεν, έγινε περίπατος κάπου στα μισά της δεύτερης περίοδου. Δηλαδή μέχρι και τα μισά της δεύτερης περίοδου ήταν λίγο δύσκολο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αλλά
1: αυτό,
2: μετά
1: όχι. Να διαχειριστείς και να σου βγει λίγο κάποια πράγματα που πιστεύεις στην ομάδα. Οπότε... Πάντως ναι, έχει τη δυνατότητα η ομάδα να νικήσει απόψε, έτσι.
2: Βέβαια, είναι, βέβαια. Για είναι ελαφρώς καλύτερη, θα έλεγα εγώ. Είναι καλή η Ισλανδία, η Ελλάδα είναι ελαφρώς καλύτερη γιατί έχει πολύ περισσότερες παίκτριες που μπορούν να τις δώσουν λύσεις. Σε αντίθεση με την Ισλανδία που έχει μόνο μία παίκτρια που είναι και η πρώτη σκόρε του τουρνουά μέχρι στιγμής, με την Λίσσα Ιτό για να την ακολουθεί. Και αυτή είναι που κουβαλάει πάνω τη όλη την ομάδα. Είναι μια αμυγικογενής ομάδα, παίζει άμυνα, όλες βασικά παίζουν άμυνα και πολύ δυνατή άμυνα και πολύ σκληρή άμυνα. Έστω να έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια, ενδεχομένως να το έχουν παρατηρήσει, αλλά στην επίθεση δεν έχει τόσες λύσεις όσες έχει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι ξεκίνησες να λες.
0: Ναι, λέω, πες μας λίγο, επειδή πάλι από εικόνες περισσότερο έχουμε δει από φωτογραφίες, δείχνει να έχει αγκαλιάσει σε πολύ δύσκολη εποχή για οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα. Ο κόσμος που έχει μείνει στα Γιάννενα να ασχολείται με τα κορίτσια, να θέλει να συμπαρασταθεί εκεί λίγο.
2: Αλήθεια είναι αυτό και σήμερα περιμένουν και πολύ περισσότερο κόσμο. Μας έλεγαν εδώ οι άνθρωποι της Εθνικής ότι θα έρθουν πάρα πολύ από την Αθήνα για τον τελικό. Και είχε και φιλάθλους από τις υπόλοιπες ομάδες. Οι Ιρλανδοί είχαν κάνει μια καταπληκτική εξέδρα, οφείλω να ομολογήσω.
0: Ναι.
2: Ναι, ήταν περίπου 100-150 άτομα τα οποία ήταν σταθερά και παραμένουν γιατί έχει παιχνίδια, έχει αγώνες κατάταξης. Σε λίγο ξεκινάει στις 4 ο αγώνας για τις 5-6, η οποία δεν έχει βεβαίως καμία σημασία. Είχαν κάνει πολύ ωραία εξέδρα. Και Νορβηγοί. Επίσης, λιγότεροι οι Βρετανοί, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Τους Βρετανούς, τα Γιάννενα πρέπει να τους χαλάσει, καμιά Ρόδο θα θέλανε εκεί, καμιά Κρήτη. Ναι,
2: θα έψαχναν θάλασσα και θα τους είπαν εδώ έχει μόνο μια λίμνη. Θάλασσα πιο έξω. Όχι, έχει κόσμο, σωστά παρατήρησες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλέον στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, 15ήμερο πάμε πλέον, έχει κόσμο, συγγενείς βεβαίως των κοριτσιών, αλλά και απλούς φιλάθλους, έτσι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δημιουργούν έτσι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί ο παράγοντας έδρας να επηρέαζε αρνητικά από την άποψη της Έρης, να φοβούν λίγο παραπάνω τα κορίτσια, αλλά δεν τους επηρέασε καθόλου. Ίσα-ίσα που το ευχαριστούνται. Θα είδατε χθες τη Λίσσα Ετόγια που βάραγε το τύπανο.
0: Μα ναι, αυτές οι φωτογραφίες μα έφεραν τις ερωτήσεις που σου λέω, αυτά που έχουν
2: ναι, δει. Ναι. Ναι, το διασκεδάζουν πάρα πολύ τα κορίτσια. Μακάρι το φινάλε να είναι αυτό που θέλουν όλοι.
0: Έλενα, πες μου λίγο, ξαναλέμε, ας το επαναλάβουμε, ότι σε τέτοιες ηλικίες, είτε μιλάμε για κορίτσια είτε για αγόρια, μετά τα αποτελέσματα δεν εγγυώνται κάτι σίγουρα, ούτε αποτυχίες ούτε αποτυχίες για το μέλλον, αλλά μιλώντας με τους ανθρώπους της ομάδας, με τις προπονήτριες, με το που παρακολουθούν συνολικά αυτή η γενιά, και όταν λέμε αυτή η ομάδα, ίσως και ένα χρόνο μεγαλύτερη λίγο, διακρίνουν ότι υπάρχει κάποιο υλικό που πάντα οι γενιές είναι, και είπαμε, και θέμα συγκυρίας, τύχης να βγουν, διακρίνουν κάτι καλό που μπορεί να βγει.
2: Ναι, και το είχε πει και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου στη Media Day που είχε γίνει πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ότι τόσο η φουρνιά των αθλητριών που είναι εδώ, την Εθνική Κορασίδων, όσο και τα κορίτσια που βρίσκονται πίσω των κορασίδες, ακόμα στις πιο μικρές ηλικίες, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι κορίτσια και φαίνεται, δηλαδή υπάρχουν τώρα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά αυτή τη στιγμή, σε κάποια κορίτσια που βλέπεις ότι έχουν αυτό που λένε potential.
0: Ναι.
2: Μπορούν να εξελιχθούν, να γίνουν πολύ καλύτερες. Έχουν βεβαίως πολύ δρόμο μπροστά τους, γιατί μιλάμε για 16 χρονών παιδιά. Αλλά η βάση είναι πολύ καλή. Δηλαδή αυτή η φουρνιά των κορασίδων είναι εξαιρετική και είναι και κορίτσια που κάποια εξ αυτών έχουν πάρει και λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ίσως να τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουν παιχνίδια, είχαν παιχνίδια εκτός από αυτά του πρωταθλήματος και στο W. Γιατί πάρα πολλά κορίτσια αγωνίζονται στο W και αυτό βοηθάει, οι αγώνες αυτοί βοηθάνε τόσο ώστε να εξελιχθούν περισσότερο, να γίνουν ακόμα καλύτερες. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά, γιατί το λέω εγώ, το είπε και η coach, και σίγουρα στο μέλλον εφόσον δουλευτούν, εφόσον οι ίδιες
0: καλά, είναι πολλά
2: υγιείς,
0: τα... ναι,
2: ναι, ακριβώς, ακριβώς, να είναι υγιείς καταρχάς, όλες μπορούν να εξελιχθούν και σταδιακά να στελεχώσουν όχι μόνο την νέων γυναικών που έρχεται μπροστά ή την νεανίδων και την εθνική γυναικών.
0: Μάλιστα, μακάρι. Το πρώτο μακάρι είναι απόψε να έρθει το επισφράγισμα της προσπάθειας με την άνοδο, με την νίκη ανόδου, να χαρούν τα κορίτσια. Αυτά είπαμε δεν εγγυώνται τίποτα, αλλά πάντα είναι χρήσιμα οι χαρές, οι επιτυχίες, ότι οι κόποι πιάνουν τόπο και μετά να έχουν την υγεία τους και τα μυαλά στο κεφάλι για να συνεχίσουν έτσι να δικαιώσουν τις προσδοκίες που έχουν δίκαιο.
1: Και εδώ μπορεί να λέμε ότι δεν μετράνε τόσο τα μετάλλια νίκες, αλλά εδώ η άνοδος είναι σημαντική,
0: σίγουρα,
1: γιατί αλλάζει επίπεδο και μπορείς να παίξεις με τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας σου μετά, οπότε είναι σημαντικό. Και
2: βέβαια. Και να δείξω βεβαίως ότι η πτώση, ο υποβιβασμός το 2024 ήταν απλά μια κακή παρένθεση. Επίσης να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα και η Ισλανδία είχαν παίξει και πέρσι αντίπαλες στο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στην Κωνσταντινούπολη. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είχε κερδίσει η Ελλάδα 77-75. Νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό ότι η Ισλανδία δεν είναι μια εύκολη αντίπαλος και δεν θα περάσει αέρα. Τότε είχαν παίξει για την ένατη θέση. Ναι. Να γυρίσει λοιπόν η ομάδα στην Α κατηγορία και εκεί πλέον να δοκιμάσει, να τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ πιο ισχυρές ομάδες. Θα βοηθήσει πάρα πολύ νομίζω και στην εξέλιξη των κοριτσιών, που βέβαια εντάξει κάποιες εξ αυτών ενδεχομένως την επόμενη χρονιά να πάνε στην νεανίδων, στην Under 18, και να ανοίξει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες, για τα υπόλοιπα κορίτσια.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, Έλενα, με το καλό το σημερινό παιχνίδι και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα νέα από, από τα Γιάννενα, εκεί όπου θα δώσει τον τελικό ανόδο απόψη η Εθνική Κορασίδων απέναντι στην Ισλανδία στις 9 το βράδυ. Όπως είπαμε πολύ νωρίτερα, σε λιγότερο από μια ώρα, στην Οραντέα η Εθνική Ομάδα των Παίδων θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία στο πρώτο από τα νοκάουτ παιχνίδια στο Ευρομπάσκετ που συμμετέχει εκεί. Η Εθνική Παίδων που έζησε τις περιπέτειές της στην πρώτη φάση, την έκλεισε με ρεκόρ 1-2, αλλά και τις δύο ήττες να είναι θρίλερ στις λεπτομέρειες, και πλέον μπαίνει στη φάση των 16 με πρώτο στόχο φυσικά την πρόκριση στα προημιτελικά. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε κάτι που είχε γίνει γνωστό, η αποχώρηση του Παντελή Μπούτσκου από την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, ο Έλληνας προπονητής που ήταν χρόνια στον ΠΑΟΚ και μάλιστα έχοντας οδηγήσει το φετινό τελικό του FIBA Europe Cup την ομάδα του, είχε αναλάβει τα ενία, αφού ήδη ο Αντρέα Τρινκέρι έχει στελεχώσει ένα νέο επιτελείο και μάλιστα με πολύ αξιόλογους προπονητές και πρώτους προπονητές. Δηλαδή χθες ανακοινώθηκε ο Γεωργιανός Άντριου Αντελίτζε, ο Έλληνας ο δικός μας ο Γιώργος Δέδας, και κυρίως θα έλεγα κυρίως γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και ένας προπονητής ο οποίος έχει πολύ σημαντικές επιτυχίες ως πρώτος στην Ιταλία, ο Μαξ Μενέτη, ο Μασιμιλιάνο Μενέτη. Είναι και οι τρεις άνθρωποι της εμπιστοσύνης του Αντρέα Τενκέρι, ο οποίος χτίζει ένα επιτελείο έτσι με βαριά ονόματα, όπως είναι και το ρόστερ του ΠΑΟΚ στη νέα αυτή σελίδα που έχει ανοίξει.

Και λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι εντάξει, 15 Αύγουστος πλησιάζει, η Αθήνα έχει και άλλες μεγάλες, μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αδειάσει για τις διακοπές, αλλά το μπάσκετ φουντώνει και σιγά σιγά από Δευτέρα αρχίζουν οι προετοιμασίες των ομάδων, ήδη η μία μετά την άλλη έχουν αρχίσει και ανακοινώνουν τα προγράμματα αφίξεων των αλλοδαπών παιχτών κυρίως, αφού ξαναλέω από τις 17 του μήνα οι περισσότερες μπαίνουν στους ρυθμούς προετοιμασίας. Νομίζω ότι ήδη έχει μπει ο Προμηθέας, μπήκε νωρίτερα γιατί είναι μία από τις ομάδες που έχει να παίξει προκριματικά Ευρώπης όπως και ο Κολοσσός. Σιγά σιγά πάντως θα μπαίνουμε σε ρυθμούς πριν αρχίσουν τα σημαντικά τουρνουά, τα φιλικά προετοιμασίας, αλλά όλων αυτών φυσικά προηγούνται οι αγώνες στους οποίους αφιερώσαμε έστω και εμέσως, μιλώντας για τις σημερινές κλήσεις της Εθνικής Αντρών, πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής εν ώψη των δύο πολύ σημαντικών παιχνιδιών της Εθνικής 28 Αυγούστου στη Ρίγα, την αγαπημένη Ρίγα που έφερε το μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, κόντρα στην Ουκρανία όμως και όχι στη Λετωνία την οικοδέσποινα, και 31 Αυγούστου στο T-Center εδώ στο Μαρούσι απέναντι στους πανίσχυρους και υπερπλήρεις Ισπανούς.

Και φτάνοντας προς το τέλος και του σημερινού τρίωρου άμεσο replay, όπως κάθε μέρα 12 με 3 στο EOCO Web Radio με το ημερήσιο ενημερωτικό του μαγκαζίνο, έτσι θα πάμε και όλο τον Αύγουστο πριν επανέλθουμε στον κανονικό ρυθμό του προγράμματος, να κλείσουμε με μια υπενθύμηση των 17 παιχτών που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης για να αρχίσουν την Παρασκευή, τώρα που μας έρθε σε 3 μέρες 14 Αυγούστου, την προετοιμασία εν όψη των αγώνων που προαναφέραμε. Είναι ο Κώστας Παπανικολάου, είναι ο Νίκ Καλάθης που επιστρέφει μετά το 2024 στην Εθνική Ομάδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Νίκος Δρογκαβόπουλος, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Λιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης. Για αυτούς που δεν είναι στην κλίση και υπήρχε κάποιος που μπορεί να ήταν και υπήρχαν κάποιοι λόγοι, αναφέρεται και η ανακοίνωση σε όκαλα, μας τα είπε εδώ αναλυτικότατα και ο Δήμος Ντικούδης, και κάπως έτσι με μια πολύ γεμάτη σύνθεση η Εθνική θα μπει στην προετοιμασία, θα δουλέψει γύρω στις 15 μέρες για να πάει να επιχειρήσει το απόλυτο στο ξεκίνημα αυτού του παράθυρου, πρώτου της δεύτερης φάσης των ομίλων των προκριματικών για το FIBA World Cup του 2027 στο Κατάρ, εκεί όπου έχει αντιπάλους την Ουκρανία, την Ισπανία και ακόμα στον όμιλο ως αντίπαλος εθνικής υπάρχει η Γεωργία, για να διεκδικήσει μία από τις τρεις θέσεις που θα οδηγήσουν στο παγκόσμιο κύπελο.

naviguant sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, ψάχνει για πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Yeah, yeah, I see. Sirène.

Estados Unidos.